0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

the Maragiri, the Mara, the Mara.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Kuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
6: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: LGR. In the mix.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3.

0: LGR. London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

πω. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

0: Χρήστος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Γεια σας, είμαι η Ίδια Δάμου και ακούτε LGR στους 103,3.
3: Γεια σας, είμαι η Καλομήρα και στέλνω την αγάπη μου στο LGR και σε όλους τους ακροατές.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς και ακούτε LGR στους 103,3.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε LGR στους 103,3 στα FM.
6: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.
7: Γεια σας, είμαι ο Σταν και ακούτε το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο, LGR.
8: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon.

απόψε που θα βλέπεις την Πανσέλινο κατάματα. Σκέψου πως θα ήταν αγε πράσινη γραμμή. Θα ήταν λιγότερο περήφανη νομίζει.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, τρεις ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσετε, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε. Εύχομαι να περνάτε καλά. Και θα δούμε και λίγο τον καιρό σήμερα, που είναι λίγο διαφορετικός. Για να δούμε μέχρι που θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι, θα τα ακούσουμε. Θα γυρίσουμε πίσω μετά, θα δούμε λίγο τα έντυπα, να δούμε αν υπάρχει μια εξέλιξη στα νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και τα διεθνή. Μείνετε μαζί μας. Καλή ημέρα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
5: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: να δούμε λιγάκι τον καιρό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 24 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, και σήμερα θα πάει μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Στις 2 η ώρα θα είναι στους 28 βαθμούς. Ο ήλιος θα παραμείνει μαζί μας γερός και δυνατός μέχρι και την δύση του, που θα είναι στις 9 και 12 λεπτά. Στις 6 η ώρα θα αρχίσει να πέφτει από τους 28, θα κατεβαίνει σιγά σιγά κάτω και θα κατέβει στους 22 βαθμούς απόψε στις 9 και 12 λεπτά, που θα δύσει ο ήλιος. Καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους εσάς που θέλετε να γνωρίζετε αν το φεγγάρι θα βγει. Θα είναι μαζί μας απόψε. Βεβαίως, θα είναι μαζί μας από τις 10 και μετά μέχρι το πρωί. Θα ξημερώσει με το καλό 5 και 1 λεπτό με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 17 και 28 βαθμούς. Αύριο θα είναι το ίδιο. Μέχρι 28 βαθμούς θα ανέβει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα πέσει λιγάκι πιο κάτω. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Πριν προχωρήσω παρακάτω να πω ότι σήμερα είναι η επέτειος του προοδευτικού πραξικοπήματος στην Κύπρο. Επέτειος λοιπόν του πραξικοπήματος της Χούντας που επιχείρησε να σκοτώσει τον Μακάριο και όσοι θυμάστε σε 5 μέρες μετά, τις 20 του Ιούλη, έγινε η εισβολή στην Κύπρο. Εγώ ήμουνα στη Λευκωσία και με βρήκε στο δρόμο το πραξικόπημα γύρω στις 8 το πρωί. Οδηγούσα προς το κεντρικά γραφεία της αστυνομίας όπου εκδίδονταν οι άδειες οδηγών και ξαφνικά ακούμε από το ραδιόφωνο ότι έγινε πραξικόπημα. Οι οδηγίες ήταν να φύγουμε, να γυρίσουμε στα σπίτια μας και να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Και έτσι και κάναμε λοιπόν, ότι οι εντολές που μας έδωσαν θα έπρεπε να τις ακολουθήσουμε και πήγαμε στις βάσεις μας και σε 5 μέρες δυστυχώς έγινε η εισβολή. Να πω ότι για τις εκδηλώσεις αυτές γίνονται πάρα πολλές, για τις εκδηλώσεις λέω, για τις επαιτίους αυτές γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ψες βρεθήκαμε στην Βουλή των Αντιπροσώπων όπου οργανώθηκε εκδήλωση με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνου Κόμπου και τη συμμετοχή του Κύπρου βουλευτή Πάμπου Χαραλάμπους και πολλών άλλων παραγόντων καθώς και βουλευτών, Άγγλων βουλευτών, όπου συναντήθηκαν εκεί και αντάλλαξαν απόψεις, έγιναν κάποιες ομιλίες και ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της με την Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και θα δούμε που θα καταλήξουν αυτές οι συναντήσεις και τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Εκδήλωση θα γίνει αύριο, κυρίες και κύριοι, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Οργανώνεται από την ομάδα του Union of Cypriots in Britain, ΕΚΑ, Ένωση Κυπρίων Αγγλίας. 52 χρόνια λοιπόν, 52nd anniversary of the tragic events of the 15th of July, the coup and the 20th of July Turkish invasion 1974. Tomorrow, Thursday, 16th of July at 7:30 at the Cypriot Community Center. Main speakers, κύριοι ομιλητές, θα είναι ο Γιώργος ο Φράγκος, ο οποίος είναι δημοσιογράφος λογοτέχνης, καθώς και η Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών. Θα υπάρχει ποίηση και μετά θα μπορεί ο καθένας να ανταλλάξει απόψεις και να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Αυτό θα γίνει αύριο, κυρίες και κύριοι, επενθυμίζω, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, για τις δύο επαιτίους, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και την εισβολή της 20 Ιουλίου 1974 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, με την συμμετοχή 2 ομιλητών. Οργανώνεται από την ΕΚΑ, Ένωση Κυπρίων Αγγλίας. Οι ομιλητές είναι ο κύριος Γιώργος Φράγκος, δημοσιογράφος λογοτέχνης, καθώς και η κυρία Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αγνωμένων. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Αυτά. Λοιπόν, έτσι για να πούμε λίγα λόγια για την επέτειο τη σημερινή. Και προχωράμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε. 36 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και αρχίσουμε με τα κυπριακά τα έντυπα. Ένα δημοσίευμα υπήρχε στο Independent, την εφημερίδα Independent, και εδώ λέει ότι προαναγγέλει αρκετές εξελίξεις στο Κυπριακό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και διαψεύδει τον Independent για σχέδιο λύσης. Πώς σχολιάζει τις επαφές που είχε στο Παρίσι και τις επιδράσεις για τον διορισμό Φίτο. Και προχωράμε παρακάτω. Κρατούσα το μωρό μου, λαλή, με μισό κεφάλι. Η στιγρή τηλεφωνία του 8χρονου Σταύρου και της γιαγιάς Μαργαρίτας κατά το πραξικόπημα. Νεκρός ο ινητός ναυτικός που αγνοείτο μετά την επίθεση σε κυπριακό πλοίο στα νυχτά του Όμαν. Τραγωδία στη Λευκοσία. Νεκρός 28χρονος που είχε εντοπιστεί ευαίσθητος στην πλατεία Σολομού. Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Πετρίδη μετά τον διορισμό του. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Η γυναίκα πίσω από τον θρύλο. Η ζωή και η πορεία της Μάρος Κοντού. Αλέξανδρος εισήλθε νοσοκομείο. Το χρονικό της 15ης Ιουλίου 1974 και της απαρχής της κυπριακής τραγωδίας. Η εμπλοκή της Χούντας και η Ογκαβίτα και οι δραματικές ώρες του Μακαρίου. Θα λάβουμε μέτρα, δεν ήχησαν σε όλες τις περιοχές οι σιρήνες. Εδώ υπάρχει μια φωτογραφία. Ώρες αγωνίας στη Λεμεσό για τον 32χρονο Αλέξανδρο. Χάθηκαν τα ίχνη του. Φεύγουν χελώνες και πουλιά από το Ladies Mile. Κοντά στο 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Κύπρο. Πότε και πού επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Αυτή είναι η εξισήρη που καταζητούνται από τις αρχές για την άγρια συμπλοκή στη Ξυλοφάγου. Εξυγχρονίζονται 25 δημόσια σχολεία μέσα από ένα πρόγραμμα Θάλια, λέει, 2021-2027. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε 51 τα λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 10. Και ο Αλέξανδρος εισήλθε νοσοκομείο το χρονικό της 15ης Ιουλίου 1974 και της απαρχής της κυπριακής τραγωδίας. Η εμπλοκή λοιπόν της Χούντας και της ΙΟΚΑ ΒΙΤΑ και οι δραματικές ώρες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, ακριβώς Τετάρτη, από το προεδρικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, το οποίο σχεδιάστηκε από το χουντικό καθεστώς των Αθηνών και εκτελέστηκε με την εμπλοκή της ΙΟΚΑ ΒΙΤΑ στην Κύπρο. Το ρολόι έδειχνε 8 και 20. Όταν άρχισε να γράφεται η κυπριακή τραγωδία με τους χουντικούς να θέτουν σε εφαρμογή

Και το ραδιόφωνο ανακοίνωσε ότι έγινε πραξικόπημα. Αν και τα πλάνα του τελικά δεν ευωδόθηκαν, αφού ο Μακάριος διασώθηκε και μετά από μήνες απουσίας στο εξωτερικό επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε και πάλι τα προεδρικά του καθήκοντα, οι αποτρόπες ενέργειες κατά της συνταγματικής τάξης και της δημοκρατίας οδήγησαν 5 μέρες αργότερα στο δεύτερο έγκλημα με βάρος του κυπριακού λαού. Η Τουρκία βρήκε την πρόφαση που έψαχνε και εκμεταλλεύτηκε το πραξικόπημα για να εισέλθει στις 20 Ιουλίου του 1974 στο νησί, προκαλώντας θάνατο, προσφυγιά και καταστροφές. Η αντίστροφη μέτρηση για την διχοτόμηση της Κύπρου ξεκίνησε όταν το 1967 την εξουσία της Ελλάδας κατέλαβε η στρατιωτική δικτατορία. Η σχέση μεταξύ αυτού του στιγερού καθεστώτος και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακαρίου Τρίτου ήταν τεταμένες, επειδή ο Μακάριος αρνήθηκε να είναι ο Πρόεδρος υποκυδαιμονία, δηλαδή να του λένε τι να κάνει. 7 χρόνια μετά την άλυψη της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα και ενώ οι σχέσεις Μακαρίου και χουντικού καθεστώτος ήταν τεταμένες, το πρωί της 15ης Ιουλίου ο επικεφαλής των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, ταξίαρχος Γεωργίτσης, αναγγέλει στην ηγεσία της ελληνικής χούντας με το σήμα «Αλέξανδρος εισήλθε νοσοκομείων» την έναξη του πρωτοπροδοτικού πραξικοπήματος ενάντια στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της Κύπρου. Νωρίς το πρωί της 15ης Ιουλίου, ο Μακάριος επέστρεφε στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκοσία από την εξοχική του κατοικία στο Τρόοδος, όπου είχε περάσει το Σαββατοκυριακό. Την ώρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος, ο Μακάριος δεχόταν μια ομάδα ελληνοπαίδων από την Αίγυπτο. Η ιστορία είναι εκεί γραμμένη, κυρίες και κύριοι, τα πειρά των προδοτικών πραξικοπηματιών στο πρόεδρο πύκνωσαν με τον Μακάριο να διαφεύγει από την μοναδική αφύλακτη δίωδο που υπήρχε στα δυτικά του προεδρικού μεγάλου. Ακολούθησε ο Μακάριος, καταφεύγει στη Μονή του Κύκου και στη συνέχεια πήγε στην Πάφο. Και ενώ οι πραξικοπηματίες αναγγέλουν τον Μακάριο νεκρό και τον ανακοινώνουν συνεχώς μέσω του ΡΙΚ, αυτός είναι ζωντανός και απευθύνει μήνυμα την ίδια μέρα μέσω ενός αυτοσχέδιου ραδιοσταθμού της Πάφου. Ελληνικέ Κυπριακέ ΛΑΕ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον εσύ εξέλεξες για να είναι ο ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου συναγωνιστής και σημεοφόρος εις των κοινών αγώναν. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουν στόχος της και εγώ, εφόσον ζω, η Χούντα εις την Κύπρο δεν θα περάσει. Η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόλαβε και πρόλαβε παντιοτρόπος αντίσταση εις την Χούντα. Μην φοβηθείς. Ενταχθείτε όλοι εις τας μόνιμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει νυν υπερπάντων ο αγών. Όμως δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ο Μακάριος επιβιβάζεται σε βρετανικό στρατιωτικό αεροσκάφος και μέσω Μάλτας μεταβαίνει στο Λονδίνο, όπου την επόμενη 17 Ιουλίου συναντάται με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολ Βίλσον και τον Υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κάλαχαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την υποστήριξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου και καλούν όλα τα κράτη να προβούν το ίδιο, να κάνουν το ίδιο. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ απορρίπτει πρόταση για υποστήριξη
του ανατραπέντος καθεστώτος

0: Μακαρίου. Ενώ το ρόλο του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο τότε βουλευτής Νικόλας Σαψόν, ορκίζεται και εκφωνεί διάγγελμα κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο. Η αστάθεια στο νησί αποτέλεσε τελικά την τέλεια αφορμή για την Τουρκία, η οποία το πρωινό της 20ης Ιουλίου έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό της με πρόσημα την προστασία των Τουρκοκυπρίων. Σε μια εισβολή δύο φάσεων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και παρά τις εκκλήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψήφισμα 353 για γρήγορη αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στο νησί, η Τουρκία κατέλαβε τα 36% της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκτόπισε βία περίπου 200.000 Ελληνοκυπρίους από τις αιστείες τους. Άλλοι 20.000 Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι παρέμειναν στις κατεχόμενες περιοχές, εξαναγκάστηκαν και αυτοί τελικά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή κυβέρνηση περιοχές. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα γεγονότα, για να γνωρίζουμε την ιστορία και την αλήθεια. Ακόμα περιμένουμε 52 χρόνια και ακόμα καθυστερούμε. Γίνονται κάποιες αφιερώσεις, τις αναφέρω για να γνωρίζετε ότι δεν πάβουμε να πιστεύουμε και δεν πάβουμε να γνωριζόμαστε. Εύχομαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να καταφέρει να κάνει κάτι, να αρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες και να βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, είναι περιττό να σχολιάζουμε όλα αυτά, αλλά εντάξει, αυτά είναι τα πιστεύω μας. Εγώ τουλάχιστον που έζησα στην Κύπρο και έζησα και το πραξικόπημα και την εισβολή και ζω τώρα, είμαι εδώ γιατί ανακαλύπτοντας με κάποιους άλλους στρατιώτες ότι όλα ήταν μια προδοσία, αποφασίσαμε να ζήσουμε και το κάναμε. Λοιπόν, τα καταφέραμε, είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Πάμε να ακούσουμε τελειών ειδήσεων για να δούμε τι θα μας πούν οι ειδήσεις εδώ στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Thomas Tuchel insists there are no cracks with Jude Bellingham ahead of their semi-final clash with Argentina tonight. The pair's relationship has been under the microscope after Tuchel criticised the side's performance after their quarter-final with Norway. But England goalkeeper Jordan Pickford says the squad is united and ready.
4: We've got that togetherness and that mentality that we want to keep pushing. It's another game of football against a top nation and that's what we're here to do.
3: Sir Keir Starmer will face his last cabinet and Prime Minister's questions this lunchtime. Meanwhile, Makerfield MP and Prime Minister in waiting Andy Burnham will edge closer to number 10 as nominations for the Labour leadership formally close. Counter-terrorism police are looking into whether Anne Widdecombe's murder was motivated by left-wing extremism. A 28-year-old British man is currently being held on suspicion of terrorism offences and murder. And 16 and 17-year-olds are set to face voluntary restrictions on their social media use. Things like curfews, a ban on infinite scrolling and breaks in AI chatbots will be included. That's the latest from Radio News Hub. I'm Lisa Darvall.
5: Your holiday park home will be a great investment.
6: You'll lose thousands on your holiday park home.
5: All the fees are fully explained.
6: There are hidden fees you're unaware of.
5: Yeah, you can easily sell anytime.
6: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
7: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις ρογμές σε πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη σταμάτησε ο μετροπόντικας της Εξκαφές. Σταμάτησε λοιπόν και πάμε πιο κάτω για να δούμε. Στα Εξ-Ον συνετέθη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτικοποιήθηκαν ακόμη τρεις βουλευτές με 17 η κοινοβουλευτική ομάδα μετά την αποχώρηση Κοντοτόλη, Μαμουλάκη και Μεϊκόπουλου. Ο κύριος Μητσοτάκης από έμβια, εκλογές την άνοιξη του 2027, σας στέλνω ετοιμοπόλεμους στις επάλξεις, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Απεβίωσε, κυρίες και κύριοι, δημοφιλής ο οποίος Μάργων του σε ηλικία 92 ετών, αιωνία της να είναι η μνήμη. Ήταν μια θαυμάσια ηθοποιός. Μάλιστα, η μυθική ατάκα της Μάρους Κοντού ήταν «Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου» στον Κωνσταντίνου από το έργο «Η γυνή να φοβείται τον άντρα». «Η γυνή να φοβείται τον άντρα» και μου θυμίζει όταν ήμουν στην Κύπρο, είχα παίξει όταν σπούδαζα στη δραματική σχολή του Βλαδίμηρου Καυκαρίδη, είχα παίξει ένα ρόλο σε αυτό το, ήταν θεατρικό έργο. Εδώ μιλάμε, έγινε και ταινία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θυμάμαι το έργο, μια πολύ όμορφη κωμωδία. Εδώ πιο κάτω να πάμε, καιρός, αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα, τα σαραντάρια στις πόλεις, η πρόγνωση Αρναούτουλ. Ανεβαίνει στους 40 βαθμούς λοιπόν η θερμοκρασία. Αντίο Ελενίτσα μου, αλλά είχαμε συμφωνήσει η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για την απώλεια της αγαπημένης του συμπροταγωνίστριας Μάρους Κοντού. Από τον πόλεμο των Φάκλαντ στον Μαραντόνα, γιατί Αργεντινή και Αγγλία έχουν την σφοδρότερη έχτρα στο ποδόσφαιρο. Το ένα είναι γιατί ο Μαραντόνα με χέρι έβαλε πέναλτι και κέρδισε την Αγγλία για να κερδίσει για το πρωτάθλημα η Αργεντινή, και το δεύτερο είναι γιατί η Έμπι Θάτσερ έγινε πόλεμος εκεί. Αυτό είναι. Λοιπόν, για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε. Σταμάτησε ο μετροπόντικας 200 μέτρα πριν την πλατεία της Κυψέλης, ρογμές σε ζημιές και ζημιές σε πολυκατοικίες, γιατί ο Φαναράς απορρίπτει το σενάριο ανατροπής αυτοσχεδιασμών. Μάρου Κοντού, πώς γνώρισε τον Χόρν και πώς την έπεισε να κάνει επέμβαση στη μύτη της ο Χόρν. Στην Καβάλα, μητέρα έφερε στον κόσμο το, άκουρε, 100, όχι, έλα ρε Βασίλη, το 14ο παιδί της. Η μητέρα λοιπόν στην Καβάλα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της, το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής. Αυτά, πολύ ωραία, να ζήσουν τα παιδάκια, πάντα να έχουν υγεία και χαρά. Εμείς στα 11 λεπτά, μετά τις 11, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα διεθνή νέα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων θα είναι το μεσημέρι στις 12 εδώ, ώρα Λονδίνου, και θα είναι από το ΡΙΚ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: και μας έφερε στα 15 λεπτά ακριβώς εδώ στο Λονδίνο. 15 λεπτά μετά τις 11 και 15 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Πάμε να δούμε τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα, λέει, θα γίνουν πραγματικά δύσκολα για αυτούς, είπε ο κ. Τραμπ. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε πιο κάτω για να δούμε εδώ. Τσέσλι Σίλι Σάλεμπεργκ, ο ήρωας πιλότος του Χάντσον, ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Κρίμα. Και λίγο πιο κάτω, στην Αλβανία, μετά την παρέμβαση της Ντούα Λίπα, έχουν εμπνευστεί πολλοί νέοι που την θεωρούν είδωλό τους. Η Ντούα Λίπα, μάλιστα. Πιο κάτω, στον Σαν Φρανσίσκο, ένα νεκρός και τρεις αγνοούμενοι μετά από βήθηση πολλωτού σκάφους. Ο Κρις Στάρμερ τιμήθηκε με την υψηλότερη γαλλική διάκριση. Στη Νέα Υόρκη, η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που επιβάλλει μοιρατόριουμ στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων. Και πάμε για το εμπόλα εδώ πέρα. Το μέγεθος της επιδημίας στην Λατινική Δημοκρατία του Γκόγκο μπορεί να είναι τετραπλάσιο από τον επίσημο απολογισμό. Νέος θάνατος σε καταδίωξη της ICE στην Φλόριντα έτρεχε να ξεφύγει και τον χτύπησε φορτηγό. Κρίσιμη κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απειλές για το Ορμούζ και νέα στρατιωτικά πλήγματα. Μυστήριο για 20 τόνους Emmental που χάθηκαν στην Γαλλία. Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν επίσημα την συνθήκη για το Γιβραλτάρ. Το Γιβραλτάρ, μάλιστα. Τι αλλάζει στην διέλευση των συνόρων. Και πιο κάτω, η Τζιν Κάρολ έλαβε αποζημίωση άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση. Ωραία. Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν δηλώσει ότι θα προσφύγουν στο ανώτατο δικαστήριο. Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθυσμός πλησιάζει σε ιστορική κορύφωση πριν αρχίσει να φθήνει. Ο αριθμός των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να αυξηθεί ελαφρά μέχρι το 2029. Ο Κιρ Στράμερ αναμενόταν να ανακοινώσει για απαγόρευση χρήσης των social media από εφήβους μετά τα μεσάνυχτα. Και ποιος θα τους ελέγχει, κύριε Στράμερ? Anyway. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναστέλλονται οι έλεγχοι της ICE σε οχήματα πολιτών. ICE είναι υπηρεσία, μυστική υπηρεσία πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι συλλήψεις της ICE αναστέλλονται, λέει. Ωραία. Ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, δήλωσε ένας Βρετανός. Νάρκωσε, λέει, και βίαζε την σύντροφό του, κύριε Ελέησον. Η Βρετανία, λέει, ο Βρετανός μάλλον, βίαζε τη σύντροφό του για 10 χρόνια. Πιο κάτω, να δούμε, στις Βρυξέλλες, 6 νεκροί από φωτιά σε υποανακατασκευή κτίριο. Κρίμα. Και στην Αλβανία, να και πάλι η Ντούα Λίπα στήριξε, λέει, τους διαδηλωτές κατά του θερέτρου της οικογένειας Τρόμ. Ωραία. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε κάποια διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε, λοιπόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
0: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

τώρα τελευταία λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε. Θέλω, έχω μια-δυο ανακοινώσεις έτσι για ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη είναι για το Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου, the BCF 26 at the Cypriot Community Center, Wood Green, London, N22, from 10 o'clock a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα γίνει λοιπόν Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το τρίτο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival. Θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, έξω στο Carpark, καθώς και μέσα, όπως έγινε και τις δύο τελευταίες χρονιές, και θα αρχίσει 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με πολλά περίπτερα, με διάφορα φαγόσιμα παραδοσιακά και άλλα, και διασκέδαση, entertainment, music, poetry, τσατιστά, χορούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι. Entrance will be free. Βάλτε λοιπόν στο diary σας την ημερομηνία Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 για το τρίτο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival. Αυτά, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θέλω να χαιρετήσω, κυρίες και κύριοι, από χριστιανούς και όχι μόνο. Και επειδή σήμερα είναι και επέτειος της τουρκικής, του πραξικοπήματος που οδήγησε στην τουρκική εισβολή, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται για 52 χρόνια τώρα, θέλω να θυμίσω στους αμοχωσιανούς και τους υπόλοιπους ότι ο αγώνας ο δικός μας είναι η πένα μας, τα τραγούδια μας και η φωνή μας. Χαιρετώ λοιπόν τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόση Λέπτινγκς εν Στέιτς και να πω ότι την Παρασκευή ο Σύνδεσμος Αμοχώς του οργανώνει εκδήλωση έξω από την τουρκική πρεσβεία στο 43 Berkeley Square στις 18:30. Είναι μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας, απλά έτσι για να θυμούμαστε και να θυμίζουμε και τους άλλους ότι ακόμα υπάρχει κατοχή, υπάρχει προσφυγιά και αναμένουμε την επιστροφή στους τόπους μας, στις πατρογονικές μας αιστείες. Να πούμε ότι αύριο γίνεται εκδήλωση εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο για το πραξικόπημα και την εισβολή, η οποία εκδήλωση, το επαναλαμβάνω αυτό για να μην ξεχάσετε, γίνεται εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, 52 χρόνια, 52 years anniversary of the tragic events of the 15th of July coup and the 20th of July Turkish invasion 1974 in Cyprus. Και κύριοι ομιλητές είναι ο κύριος Γιώργος Φράγκος, δημοσιογράφος, λογοτέχνης, καθώς επίσης και η κυρία Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών. Και την Παρασκευή γίνεται η εκδήλωση εκεί έξω από την τουρκική πρεσβεία, την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Αμοχώς του, και είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία. Καθώς επίσης θα γίνουν και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Θέλω να χαρίσω λοιπόν σε όλους τους αμοχωσιανούς και αρχίζω από τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόση Λέπτινγκς εν Στέιτς και την ομάδα όλη εκεί, καθώς όλους τους αμοχωσιανούς μέλη του Συνδέσμου Αμοχώς του
Χαιρετώ επίσης τον κύριο Μελή Ούρης και την οικογένειά του, την κυρία Αναστασία Ούρης και τους δύο οίκους ευγυρίας Αναστάσια Λότ και ο Τομ Κάρτενς και όλους τους θαμώνες εκεί. Επίσης ο Τάσος και ο Νίκ Νίκολας Πρίντες είναι και αυτοί αμοχωσιανοί. Ο Τόνι Θεοδόρου, ο φίλος μου Τόνι Θεοδόρου, που είναι από τον Άγιο Θεόδωρο νομίζω, από εκεί πρέπει να είναι. Ο Γιώργος ο Γρηγορίου που θα τραγουδήσει το τραγούδι που ακολουθεί, και αυτός από τον Άγιο Θεόδωρο, σε μουσική του Σαββίδη, του Νίκου, Νίκος Σαββίδης και αυτός από την Αμόχωσο. Χαρίζω λοιπόν σε όλους εσάς το τραγούδι Βαρόσιμου, κυρίες και κύριοι, με την ελπίδα και την ευχή ότι σύντομα θα επιστρέψουμε πίσω και στο Βαρόσι και στην Κερίνια και στην Μόρφου και σε όλα τα κατεχόμενα μέρη μας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

βαρώσι μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσί σε παστολεμό μου.

όπου βρεθώ βαρόση μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου θ' κι αλλάξω παίρνω σε κέσο και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

Γρηγορίου, από τον Άγιο Θεόδωρο Αμχώστου και ο Νίκος Σαββίδης και ο Βασίλης Παναγής, συντελεστές αυτού του τραγουδιού «Βαρώσι μου». Θέλω να πω καλημέρα στο Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Έχουν αυτή την περίοδο ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες και κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Βρίσκονται στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen. Μπείτε και στο website τους, το οποίο είναι www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη και όλη την υπόλοιπη παρέα. Και καλές δουλειές εύχομαι πάντοτε. Να είναι πάντα καλά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, λέω. Λέω να πάμε εδώ για να δούμε τι έχουμε πέρα. Έχουμε τον Ηλίας Βρετός. Για να δούμε. Πάμε.

14 λεπτά πριν το Ιστιον Ειδήσεων που θα είναι από το ΡΙΚ. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Ο ήλιος είναι εδώ μέσα στο στούντιο. Μπήκε. Για να δούμε την θερμοκρασία που βρίσκεται αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο. 26 βαθμοί Κελσίου και θα πάει 28 γύρω στις 2 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και θα μείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 5. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και στις 9 και 12 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος και μετά θα βγει το φεγγάρι, κυρία Άννα μου, η θερμοκρασία θα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ξημερώνει με το καλό αύριο 5 και 1 λεπτό. Άρχισε να μικραίνει λιγάκι η νύχτα και να μεγαλώνει η μέρα. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 μέχρι 28 βαθμούς, αύριο το ίδιο, και την Παρασκευή θα αρχίσει να πέφτει πιο κάτω, το ίδιο και το Σάββατο και την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι στους 24 βαθμούς η πιο ψηλή θερμοκρασία. Αυτά. Λοιπόν, πολύ πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα πάλι να αρχίσει να ανεβαίνει. Προς το παρόν όμως είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα στον καλό μας τον ακροατή, τον Δημήτρη τον Μορφίτη, που χθες μου ζήτησε, ήθελε να παίξει το τραγούδι «Ο Μόρφου», το οποίο είναι ένα τραγούδι του καλού μου του φίλου του Νίκου του Σαββίδη, αλλά το είχα ήδη μεταδώσει και του λέω θα το μεταδώσουμε και αύριο. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη και σε όλους τους Μορφίτες, για να μην ξεχνούμε λοιπόν «Ο Μόρφου», τραγούδι του καλού μου του φίλου του Νίκου του Σαββίδη. Στίχη και μουσική.

0: αυτά λοιπόν ο Μόρφου, μουσική, στίχη, Νίκος Σαββίδης. Και για να δούμε, έχουμε 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, που αυτή είναι η εβδομάδα, είναι το τραγούδι της Αγγελικής Δάρατη, το οποίο έχει τίτλο «Τι γίνεται τώρα». Καινούργιο τραγούδι, ευχαριστούμε πολύ Αγγελική μου, να είσαι καλά και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Είναι τώρα λοιπόν Αγγελική Δάρα, Record of the Week. Καλό μεσημέρι στην Αγγελική μας. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Χαιρετώ το Cuisine Express εκεί στο Southgate, τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Θέλω να πω καλημέρα στον Πανίκο, στο Δημητρίου in English, εκεί στο Middleton Road. Καλημέρα στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις και την υπόλοιπη ομάδα εκεί και τον Ρόζερ Κρέκ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δώρο τον Μούλου. Καλημέρα Δώρο, τι κάνεις? Εύχομαι να είσαι καλά και τους φίλους του. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο Cleaners Unite. I wanted to say this in English. Most of the guests and the boys are there waiting to hear a hello. Thank you very much for your services, boys and girls, at Asteria and Cleaners United, the same company. And hello to Mr. Yorgos Arnaudis. Good morning to you. Και το επόμενο τραγούδι για όλους εσάς. Πάμε να τα ακούσουμε και πλησιάζουμε και το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, θα ακούσουμε και το δελτίο και θα γυρίσουμε πίσω να μπούμε στην τρίτη μας ώρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό μας ημέρα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Μες στα χαράματα.

0: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
1: Με πάνδυνα μνημόσυνα, λαός, πολιτεία και εκκλησία τίμησαν τους πεσόντες υπερασπιστές της Δημοκρατίας 52 χρόνια από το προοδευτικό πραξικόπημα της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και των συνεργατών της ΙΟΚΑΒΙΤΑ. Μετά το πέρας του μνημοσύνου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το προδοτικό πραξικόπημα. «Είμαστε εδώ», πρόσθεσε, «για να το καταδικάσουμε και για να τιμήσουμε εκείνους οι οποίοι θυσιάστηκαν ώστε να υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο». Επισήμανε πως το προδοτικό πραξικόπημα χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκία ως αφορμή για να επιβάλει διαχρονικούς στόχους, τους οποίους είχε θέσει πριν ακόμη ιδρυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι είναι ακριβώς αυτούς τους στόχους που η κυβέρνηση εργάζεται να ανατρέψει από την πρώτη μέρα που ο Κυπριακός λαός της εμπιστεύτηκε την εξουσία. Μετά το μνημόσυνο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Δημοκρατίας στο πάρκο του Προεδρικού μαζί με την πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για καταδίκη του δίδυμου εγκλήματος του 1974, στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Ακολούθησε εκδήλωση για τις μαύρες επαιτίους στο έθριο της Βουλής. Τρισάγιο στη μνήμη των καταδρομέων και εθνοφρουρών, οι οποίοι ευρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και έπεσαν κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, τελέστηκε στους τάφους τους στο κημητήριο Κωνσταντίνου Κελένης στη Λευκοσία. Στην τελετή παρέστησαν συγγενείς των πεσόντων, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και οργανωμένων συνόλων, καθώς και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, νυν και τέως βουλευτών, συγγενών, εκπροσώπων σωματείων και συγγενειών και συγγενών οικογενειών πεσόντων. Τιμήθηκε μονόλεπτη σιγή και ακολούθησε ανάκρουση του Εθνικού Υμνού. Εν τον αντέδρασε το ΑΚΕΛ, το οποίο επέκρινε την κυβέρνηση, τον ΔΣ και το ΕΛΑΜ για την κατάθεση στεφάνων. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η στάση τους προσβάλλει βάναυσα την μνήμη εκατοντάδων ηρών που αντιστάθηκαν στο πραξικόπημα και την εισβολή. Το ΑΚΕΛ αναφέρει ακόμη ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί αυτή την πρόκληση, ούτε και την παραχάραξη της ιστορίας, όπως σημειώνει, για τα τραγικά γεγονότα του 1974. Εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες θα καταδεικνύουν την κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ερωτηθείς αν οι εξελίξεις αυτές θα σχετίζονται με τον καθορισμό ημερομηνίας πραγματοποίησης μιας διευρυμένης συνάντησης, είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν από αυτούς που είναι πρωταγωνιστές. Τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται ώστε η κινητικότητα αυτή να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, δηλαδή στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέδειξε πως με συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό η κυβέρνηση παρήγαγε αποτελέσματα και αυτό, πρόσθεσε, καταδεικνύεται από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό. «Θα έχουμε ένα καλοκαίρι κατά το οποίο όλοι θα είμαστε σε εγρήγορση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, προσθέτοντας πως δεν είναι τυχαίο το χρονικό πλαίσιο στο οποίο η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε το νέο της εκπρόσωπο για το Κυπριακό. Αναφερόμενος στη συνάντησή του με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, επανέλαβε ότι κρατά δύο πολύ σημαντικά σημεία και συγκεκριμένα τις αναφορές ότι η λύση πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι όποιες θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά προϋποθέτουν συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε επίσης ότι κατά την παραμονή του στο Παρίσι είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο για συνομιλίες, αλλά για μια πολύ σύντομη συζήτηση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις και συγκεκριμένα τις πρόσφατες συνέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα διατάξει τον βομβαρδισμό ηλεκτροπαραγωγών σταθμών και γεφυρών στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ερωτηθείς πότε θα τερματιστούν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη συναπτή νύχτα βομβαρδισμοί εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως ο ίδιος θα λάβει αυτή την απόφαση. Το πρωί, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύκλο σφοδρών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στα στενά του ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Έπληξαν εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές δυνατότητες και συστήματα παράκτιας άμυνας. Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών δυνάμεων, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι επιθέσεις διήρκεσαν 7 ώρες και είχαν στόχο να φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία. Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, 17 εκ των οποίων ήταν πετρελαιοφόρα. Σύμφωνα με υψηλό βαθμό στέλεχος του Ουκρανικού στρατού, στους στόχους περιλαμβάνονταν ακόμη 2 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αερίου και ένα ρημουλκό. Από πλευράς τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνέχισαν τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια, τα οποία διαχειρίζονται φορτία του Ουκρανικού στρατού. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, επλήγησαν 4 ουκρανικά πλοία στα λιμάνια της Οδυσσού και του Τσορνομόρσκ με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σε μια άλλη εξέλιξη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έφτασε σήμερα στο Κίεβο. Κατά την άφηξή της, δήλωσε ότι θα προβεί σε ανακοινώσεις όσον αφορά την εμβάθυνση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ουκρανίας στον τομέα των αμυντικών βιομηχανιών. Σε σημερινό δημοσίευμα, οι Financial Times αναφέρουν ότι θα επιτραπεί στην Ουκρανία να δαπανίσει κομμάτι του ευρωπαϊκού δανεισμού ώστε να αγοράσει κινέζικα εξαρτήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αγγλία και Αργεντινή συγκρούνται απόψε στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η ομάδα η οποία θα επικρατήσει θα βρεθεί αντιμέτωπη την Κυριακή με την Ισπανία, η οποία στον χθεσινό πρώτο ημιτελικό επικράτησε τη Γαλλία με 2-0. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κύριος αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 20 στα ορεινά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
2: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε τον ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
3: LGR 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

16 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Χαιρετώ λοιπόν εκεί στο Wood Green, το Λούτσια, τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης το YNS απέναντι, τον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και τον Τζίμι Ανδρέας, που θα συμμετάσχουν κυρίες και κύριοι στην εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο εκεί στο Θέατρο Τέχνης, δύο βραδιές με ένα θεατρικό έργο, και κάνουν προετοιμασίες προς το παρόν. Λεπτομέρειες μπορείτε να μπείτε και στο website του Θεάτρου Τέχνης και να βρείτε όλα εκεί, όλες τις λεπτομέρειες για την εβδομάδα, η οποία αρχίζει την Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 26 του μήνα. Φυσικά και εμείς θα το αναφέρουμε και σε άλλες εκπομπές πριν την Δευτέρα. Καλημέρα στον κύριο Ανδάμο Παναγή. Και μιλώντας για Θέατρο Τέχνης, να καλημερίσω και τον Κύπρο Χαραλάμπους, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική για δύο τραγούδια τα οποία γράφτηκαν ειδικοί στίχοι για την Κύπρο και θα παρουσιαστούν σαν βίντεο κλιπς εκεί τις μέρες αυτές αφιερωμένες στην Κύπρο. Και χάρηκα πάρα πολύ χθες που ήμουνα στην Βουλή των Αντιπροσώπων και κάποιοι παράγοντες εκεί και συμπατριώτες μου είπαν ότι ακούνε τα τραγούδια και ενθουσιάστηκαν και μου έδωσαν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγκινούν τα τραγούδια πραγματικά. Το πρώτο είναι «Κύπρος μου όμορφο νησί». Θέλω να τα ακούσουμε και να το χαρίσουμε σε όλους που βρέθηκαν εκεί ψες στην Βουλή, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, κύριος Κωνσταντίνος Κόμπου, ήταν εκεί. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλημέρα στον Κύπρο, καλό απόγευμα Κύπρο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Για να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια εδώ, τι κάνουμε. Έχουμε και λέμε, 1 με 4, έχουμε πολλές μουσικές για σας ετοιμάσει, για να απολαύσετε. 4 με 7, Try Time και Αντρέα Μιχαηλίδης, θα είναι μαζί σας. 7 με 8, London Creek Radio's Summer Shoutout. 8 με 10, Ελένη C. 10 με 12, Late and Loud. Και πολλές μουσικές επιλογές μετά από αυτό, μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, όχι, τι λέω, Τετάρτη είναι σήμερα, Βασίλη. Λοιπόν, αύριο είναι Πέμπτη. Πέμπτη λοιπόν, και αύριο θα είμαι μαζί σας στη 1 η ώρα, ο Λονδίνου, μέχρι και τις 4. Να είστε μαζί μου, έτσι, και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά. Ο ήλιος είναι εδώ μαζί μας, δυνατός, γερός, θερμοκρασία ανεβασμένη. Και θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, και επίσης το προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή. Χαιρετώ τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Γιώργο, τον Μάμα. Χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον, για να δούμε, ναι, τον κύριο Κώστα. Χαιρετούμε την Βικτόρια, χαιρετούμε την Άννα και την Μαρία και όλους τους θαμώνες εκεί. Πολλούς χαιρετισμούς και εύχομαι να περνούν καλά και με τα τραγούδια μας. Και θέλω να χαρίσω σε όλους εκεί το επόμενο τραγούδι, το οποίο τραγούδι θα το ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο τον Μασό, ο Γιώργος Μασός. Και να πω ότι χάρηκα την περασμένη εβδομάδα που είδα τον καλό μου του φίλο, τον Μάικ Μινά, ο οποίος ήταν μαζί με τα κορίτσια, με την Μάρθα και την Ήβη, εκεί στο Θέατρο Τέχνης, και τους απολαύσαμε. Στο τραγούδι αυτό λοιπόν, η εισαγωγή είναι του Μάικ Μινά με το μπουζούκι του, το ωραίο. Χαιρετώ τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντούλα, και να ευχηθώ να είναι πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

Θανασσός με το μπουζούκι του Mike Μινά και προχωράμε παρακάτω. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα, καλημέρα και σε όλους εκεί το προσωπικό στα δύο καταστήματα και ευχαριστίες πολλές κυρία Δέσποινα μου πάντοτε για την καλή συνεργασία και την στήριξη τόσων πολλών ετών. Θέλω να χαιρετήσω επίσης τον αγαπητό τον Κόκο εκεί στο Edmonton και όλη την ομάδα εκεί, την παρέα, πάνω από 2.000 μέχρι μου λέει και 6.000 κόσμος μας ακούει εκεί. Ευχαριστώ αγαπητέ Κόκο, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Και ο Στράτος Κύπριος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα σας χαροποιήσει. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν.

Αλέξανδρος Κύπριος. Παλιά λαϊκά τραγούδια λοιπόν που αγαπήθηκαν και δεν ξεχνιούνται και αγαπιούνται και από τους πιο νέους. Θέλω να χαιρετήσω ένα καλό μου φίλο που δεν τον έχω ακούσει αρκετό χρονικό διάστημα. Απουσίαζε, ήταν διακοπές, εύχομαι να γυρίσει πίσω και του αρέσει πάρα πολύ ο Καζαντζίδης, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είναι ο Τόνι Κυπριανού. Γεια σου αγαπητέ Τόνι, καλό μεσημέρι και σε σένα και στην παρέα σου, να είστε καλά και να τους χαρίσουμε Στέλιο Καζαντζίδη. Μετά από αυτό έρχονται τα διαφημιστικά.

Και πριν κλείσουμε, έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας πριν το δελτίο ειδήσεων. Θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο στις 7.30 στο Κοινοτικό Κέντρο θα είναι η εκδήλωση της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας για τις μαύρες επετείους της 15ης Ιουλίου του πραξικοπήματος και 20ης Ιουλίου για την εισβολή της Κύπρου. Κύριοι ομιλητές θα είναι ο κύριος Γιώργος Φράγκος, δημοσιογράφος λογοτέχνης, και η κυρία Μαρία Παπαλαζάρου, πρόεδρος Συνδέσμου Πεσών των Αγνοωμένων και Αντιστασιακών. Με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, η κυρία Μαρία Παπαλαζάρου είναι πρόεδρος Συνδέσμου Πεσών των Αντιστασιακών. Θα προβληθεί και εν ντοκιμαντέρ «Μέρες Αντίστασης 1974». Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ελεύθερη ίσως στις 7.30 αύριο στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι, η εκδήλωση της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας για τις μαύρες επετείους. Και μιλώντας για μαύρες επετείους και επιθυμία και ελπίδα, εγώ και εσείς, είμαι σίγουρος, οι υπόλοιποι πρόσφυγες, οι 200.000, αυτοί που απέμειναν στη ζωή και είμαστε ακόμα εδώ, θέλουμε να πάμε σπίτι μας. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι και πάλι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο γράφτηκε ειδικά για την εβδομάδα η οποία είναι αφιερωμένη στην Κύπρο για το Θέατρο Τέχνης, που αρχίζει 20 του μήνα, 20 του Ιούλη μέχρι 26, και αυτό έχει γίνει και βίντεο κλιπ, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύπρο Χαραλάμπους για την πολύ καλή του διάθεση και την πολύ όμορφη έτσι μουσική που έχει ντύσει τους στίχους. Θέλω να πάω έσω μου. Αυτό. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Να πούμε ένα γεια, να έχουμε υγεία και να είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να δώσουμε και μετά να παίρνουμε, γιατί πιστέψτε με, το να δίνει κανείς, η ευχαρίστηση είναι δική του. Και αυτό είναι καλό, να δίνουμε αν μπορούμε, αν έχουμε αγάπη, να δίνουμε ό,τι και να είναι, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ανθρώπους που μας χρειάζονται, και να θυμόμαστε, να έχουμε πάντα υπόψη ότι η ζωή είναι μικρή, είναι σύντομη. Θέλω να πάω έσω μου. Ζαχαρίας, ο ερμηνευτής, μουσική Κύπρος Χαραλάμπους. Χαρισμένο σε όλους τους πρόσφυγες, σε όλους τους Κυπρίους.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 72. Για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
7: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
9: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
10: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Bravo.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Ηλίας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Στα 15 λεπτά μετά τις 4, εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε αυτή την ώρα. LGR στους 103,3 στα FM, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ, Τετάρτη απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση, καλές δουλειές, καλή ξεκούραση, ό,τι κι αν κάνετε.
2: Δεν μπορώ να ζω.
1: Δυναμώστε εντάσεις και πάμε.

0: θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήτανε τυχαίο.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
0: Δεν ήτανε

Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Έχω ξεχάσει την ψέμα, την αλήθεια. 8 p.m. tonight. Αναρωτιέμαι. England. Face Argentina. Kane. V. Messi.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια για από πράγματα.
5: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Σε ψάχνα στον ουρανό, μα στήσουν τελικά.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: Στα δύο λεπτά πριν τις 6, στις 6 ακριβώς ειδήσεις. Και επιστροφή εδώ με πολλή μουσική μέχρι και τις 7. On this Wednesday drive.

Wednesday drive. Taking you through till 7 p.m. right here. Keep it London Greek Radio. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ. Εσείς απλά δυναμώνετε εντάσεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: πάμε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: Πάμε εδώ παρέα για ακόμη 15 λεπτά. Θα αλλάξουμε και λίγο το ρυθμό μετά από αυτό. Για τα τελευταία 15 λεπτά.

0: πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Keep it on the Greek radio. Good luck to England tonight. 8 PM. World Cup. Semi-final England versus Argentina. Kick-off 8 PM. Enjoy the match. Keep it on the Greek radio. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με τη μουσική. Τα λέμε.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR, London Greek Radio. In the

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

8-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. LGR. In